0: Ρούλα πάλι. Πάρκει να την κλάτσει χονίλ. Ούτλι ραχό. Μα κάρο σοχή. Να λεπαφόμουσα λίγα καπάλι.
1: Γιαλαλμπέχκουας να λεπ, μας έσα εις τόλις να στυπά. Χαμπανάν γιαλαλμπέχνικα, να στάους να λεπ, μας τεχτανάλις να στυπά. Προβέρβιος 15-20.
0: Πάναχ τσοχρέλα που τεσίπαλ ατίνες, σαΐλ τσολεχήλ, 104.5 FM, λαχουν καπάλ, χαάν χουαλό.

0: Ρίγκρα
1: πάλι. Παρκίνα τη κλάτη χονίλ. Ούτλι ραχό. Μα κάρο σοχή. Μα λεπαπόσα λεπαχούν καπάλι.
2: Yalalbehkwas na lep, nas esa is cholis na stupa. Habanan yalalbehinka nas taus na lep, nas tertanalis na stupa. Proverbios 15:20.
1: Panak chokre la puntesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM, la hunkapan, haan kualo.